0: Εκάλε. Εκάλε κουλέου. Τόμοντε λαγκά, λόκουρια τσι λόμπριν μου μακίνι πε εκάλε. Νίτρουγμα βαουί, νίτρουγμα βουσέ, μου κίνι εκάλε κουλέου. Emi inyoda tun de Olorun ojojo Olufemi Omila ni inyoda omo George.
1: Won reti eleya se o. Bole mi toluwa.
0: Inyoda omo apo 16 ofa 16 eru oni koyi ni won o ti mowo ogun.